Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, και να ξεχάσει δεν μπορεί.

0: όλο αυτό απορρέει ή να το πω διαφορετικά, όλο αυτό προβλέπει κάτι? Προβλέπει ότι δεν θα ισχύσει αυτή η υπογραφή που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα, με υπερηφάνεια κιόλας και από τη μία και από την άλλη πλευρά?
1: Προς τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, κύριε Κοντονή, και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα συνεχίσει η όποια διαπραγμάτευση, μέσα σε παρένθεση, για τις 60 επόμενες ημέρες, έστω και με τις μικρές διαφοροποιήσεις ένθεν κακήθεν. Η Αμερική, παραδείγματος χάρη, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι εκεί εμπεριέχονται και ο κανόνας του ελέγχου των όποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μέσα στο έδαφος του. Το Ιράν αντιπροτείνει ή λέει ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο στη τελική ανάλυση για τη διεθνή κοινότητα είναι ότι θα πρέπει, τέλος πάντων, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει ή θα διαμηθεί στον πόλεμο ο οποίος έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό στη Μέση Ανατολή, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα και στην ασφάλεια του παγκόσμιου συστήματος ισχύως.
0: Και το λέω αυτό διότι την ώρα που λέμε δόξα τω Θεώ, Παναγία βόηθα.
1: Ακριβώς, κύριε Κοντονή, και να πάμε και στο αυτό που έγινε εχθές ή τουλάχιστον υπεγράφει εχθές το βράδυ. Ίσως ήταν μια θετική εξέλιξη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, του Λιβάνου, της κυβέρνησης του Λιβάνου αλλά και του Ισραήλ, η οποία συμφωνία στα σκαριά ή τουλάχιστον αυτό που υπογράφει εχθές, που είδε το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, μας λέει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει τμηματικά από ορισμένες ζώνες στο νότιο κομμάτι του Λιβάν, παραδίδοντας την εξουσία ή τον έλεγχο, αν θέλετε, στον Λιβανικό στρατό, τονίζω όχι στην Χεσμπολά.
0: Ναι, ναι, ναι. Χεσμπολά που λέτε εσείς, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν θα υπάρξει στο μέλλον εκεί, στην εκείνη την περιοχή, η Χεσμπολά, και τμηματικά ίσως στο μέλλον να αποχωρήσει και το Ισραήλ και από την ζώνη που ήδη έχει καταλάβει, 5-10 χιλιόμετρα στα βόρεια σύνορά του, εντός του Λιβανικού εδάφους, όπως λέει το ίδιο το Ισραήλ και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, για να αποκρούσει τα όποια πιθανά πλήγματα της Χεσμπολά, κυρίως με αντιαρματικά βλήματα. Υπόψη ότι αυτά τα βλήματα έχουν αναβεληνικές περίπου 5 έως 5,5, 6, 7 χιλιόμετρα ανάλογα το είδος του βλήματος. Εάν αυτό ληφθεί υπόψη και αν αυτό τελικά τελεσφορήσει, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για τα διαμοιβόμενα στην περιοχή του Λιβάνου.
0: Ναι. Τώρα να αφήσουμε για λίγο να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο είμαι, στρατηγέ μου, εγώ για όλο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να καταλήξει. Και ας έρθουμε λοιπόν. Ναι, ναι, πείτε μου, έχετε κάτι να πείτε?
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα τελεσφορήσει θετικά, κύριε Κοντονή.
0: Μακάρι.
1: Έχετε δίκιο να εκφράζετε τους προβληματισμούς σας, αλλά ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων ή των πρόσφατα εμπολέμων στην περιοχή.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στα δώρα που κομίζει, γλάφκα θα μου πείτε τώρα, που κομίζει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα πάρει, λέει, κινητήρες και θα δώσει και τα F-35. Όμως, τι μεσολάβησε? Και μάλιστα έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες ότι 4 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το Πακαλά, έτσι, ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι, είπανε όχι στον Τραμπ, οι οποίοι τον στηρίζουν και τον υποστηρίζουν. Είναι Έλληνες, έτσι, είναι δικοί μας. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι δικοί μας. Το θέμα είναι ο Τραμπ τι θα κάνει. Θα γυρίσει πίσω, θα σταματήσει ή το έκανε για να δείξει στον Τούρκο ότι εντάξει σκέφτηκε κάτι να κάνει αλλά δεν με αφήνουν οι άλλοι?
1: Προς στιγμή, κύριε Κοντονή, έχουμε την αποστολή της αίτησης, ας μου επιτραπεί η έκφραση της αίτησης, της ανακοίνωσης του κύριου, ναι, Τραμπ, του administration του κύριου Τραμπ προς τον Κογκρέσο, ότι θέλει, επιθυμεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χορηγήσει, να δώσει κινητήρες, παλαιότερους κινητήρες που χρησιμοποιούν και τα παλαιά F-16 και όχι μόνο, προς την Τουρκία περίπου 80 των αριθμών, οι οποίοι κινητήρες θα χρησιμοποιηθούν πιθανώς για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τουρκικού κατά τα

0: αλλά αεροσκάφους με την επωνυμία Καν. Εδώ βέβαια εκφράζονται αμφιβολίες αν τελικά μετά από 15 μέρες που έχει το δικαίωμα το Κογκρέσο θα εκφράσει το Κογκρέσο την ανησυχία του ή κάτι άλλο, μεταξύ των οποίων και αυτά που ήδη προαναγγείλατε, τους προβληματισμούς εσάλλων συνολικά
1: ομογενών
0: βουλευτών, τέλος πάντων, μελών της Γερουσίας ευρύτερα, προς το Αμερικανικό Κογκρέσο και δι' προς το νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αυτό θα γίνει πραγματικότητα, θα το δούμε τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, γιατί με το πολύ έχουμε και την σύνοδο, την Ατολική Σύνοδο στην Άγκυρα, όπως ήδη γνωρίζουμε, στην οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχει και ο κύριος Τραμπ.
1: Το τώρα, ζητούμενο είναι, ναι. Πείτε το.
0: F-35, κύριε Κοντονή, υπάρχει η νομοθεσία, ισχύει η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουν αναβληθεί οι προβλέψεις της ΚΑΤΣΑ, της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως δεν έχουν απομακρυνθεί οι S-400, επομένως εδώ νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όχι μόνο προβληματισμούς αλλά και την αμερικανική νομοθεσία στην όποια επιθυμία του να δώσει αυτό το οπλικό σύστημα, τα F-35 δηλαδή, του γείτονα Τουρκία.
1: Ναι. Τώρα το ζητούμενο είναι για να έρθουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αλλά κατά πόσο θα ισχύσει αυτό. Εκεί δεν μπορεί να βάλει βέτο η Ελλάδα για κάποιο θέμα, ενώ για, και να πει ότι το κάσους μπέλι να φύγει επιτέλους. Μπορεί, δεν μπορεί?
0: Είναι μέσα στη δικαιοδοσία σε ορισμένες συνομιλίες μεταξύ των κρατών, βέβαια, κύριε Κοντονή, να μπορούν να ασκήσουν βέτο. Το αν και εφόσον θα ασκηθεί βέτο, βέβαια συγκαταλέγεται, τουλάχιστον είναι παρεμφέρες με το τι συνομιλία ή τι είδους συνομιλία διεξάγεται. Προς τη στιγμή δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα στην όποια σύνοδο θα γίνει μεταξύ των νατοϊκών κρατών, στην οποία βέβαια θα συμμετάσχει και η χώρα μας στην Άγκυρα, μεθουπολί βέβαια, ανάλογα με το είδος της συνομιλίας.
1: Νομίζω 4 του μηνός είναι, 4 του μηνός.
0: Θα υπάρξει και η αντίδραση της χώρας μας. Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς αν θα είναι διπλωματικού χαρακτήρα ή κάποιο άλλο χαρακτήρα. Θα το δούμε μεθουπολί.
1: Μακάρι. 4 του μηνός ξεκινάνε, πότε ξεκινάνε?
0: Ακριβώς και Κοντονή.
1: Μάλιστα. 4 του μηνός όμως είναι και η επέτειος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ή κάνω λάθος εγώ?
0: Σαφώς τώρα το πότε και πού.
1: Και θα φύγει και θα αφήσει την εθνική γιορτή ο Τραμπ να πάει στην Τουρκία?
0: Όπως καταλαβαίνετε, τέτοια στοιχεία για το πότε ακριβώς θα αφηχθεί ο πρόεδρος Τραμπ στην
1: Τουρκία. Δεν έχουν γίνει γνωστά, ναι,
0: δεν είναι ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Αυτά συνήθως δημοσιοποιούνται την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον εφόσον έχει ή πιθανώς να ολοκληρούνται η όποια έλευση του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην γείτονα χώρα ή κοντά σε κάποια άλλη περιοχή. Οι λόγοι είναι ασφαλείας πάνω απ' όλα και το πρόγραμμα ως γενικότητα δημοσιοποιείται βέβαια, αλλά το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζουμε προς στιγμής, θα το μάθουμε λίγαν σύντομος.
1: Για πείτε μου δυο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θυμάστε κάτι?
0: Η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας
1: το 1918, έτσι
0: ακριβώς, είναι συνέπεια των όποιων δραστηριοτήτων πολεμικού χαρακτήρα συνέβαιναν ή συμβαίνουν στην περιοχή, η ανεξαρτησία της όποιας περιοχής έναντι της αγγλικής εκεί επιρροής και επίδραση και της γαλλικής επιρροής είναι γνωστό ότι συνέβη πριν από αρκετά χρόνια και γιορτάζεται κατέτος, όπως μας είναι γνωστόν, αυτή την περίοδο και ιδιαίτερως στις 4 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Θα πούμε αύριο περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μεργαλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Και εγώ, κύριε Κοντονή.
1: Καλή σας μέρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervet & Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.
3: Η ώρα είναι 7.30, όλες οι ώρες πάντως είναι για τους συνταξιούχους. Και το λέω αυτό γιατί, φίλες και φίλοι, διότι είναι οι πιο αδικημένοι, και το λέω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, από όλους. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην αδίκησε τον συνταξιούχο. Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και δεν λέει μία συγγνώμη τουλάχιστον από την τηλεόραση για όλα όσα έκανε στους συνταξιούχους. Δεν είπε ούτε μία συγγνώμη και δεν αναφέρθηκε καν. Είπε ότι εάν βγει και εφόσον εκλεγεί, θα δώσει αύξηση στους γιατρούς και καλά θα κάνει. Θα δώσει αύξηση στους καθηγητές και τους δασκάλους και καλά θα κάνει. Αλλά στους συνταξιούχους που τους πήρε τη μισή και πλέον σύνταξη από τη τσέπη, δεν είπε λέξη. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ή συμφωνεί ο καλός μου φίλος ο Τέλης ο Κάντας, ο πρόεδρός μας στην επικουρική σύνταξη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάντα. Τέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε εσένα και στους ακροατές. Επιβεβαιώ αυτούς και επαυξάνω και παρά τις εκκλήσεις, διότι τον ήξερα τονίσει τον Τεμπονέρα σαν ένα καλό εργατολόγο.
3: Σωστό.
4: Που είχαμε δώσει υποτίθεται νομικούς αγώνες τότε την εποχή εκείνη για τις περιβόητες περικοπές των συντάξεών μας, τον νόμο και μέσα σε αυτούς και τον νόμο του Καδρούγκαλου. Και όπως βλέπεις, ούτε μία λέξη, ούτε μία κουβέντα, ειδικά στα προγράμματα και στις ομιλίες που έχουν κάνει τώρα όλα τα στελέχη για τους συνταξιούχους.
3: Σωστό, σωστό, σωστό.
4: Τίποτα δηλαδή, τέτοιο πέπλο ομίχλης και καταχνιά, δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι κάτι θα αναφέρει, αλλά δυστυχώς και από ό,τι βλέπω και άλλα κόμματα τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν, αγαπητέ μου Γιώργη, είναι ότι τους συνταξιούχους θολά αν ακούγεται μήπως και δώσουν τη δεκαετία της λέξης.
3: Ναι, λένε ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτό. Μπορεί να γίνει Θεσσαλονίκη, έτσι λένε.
4: Λοιπόν, ήδη εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων προγραμματίζουμε πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 4 του Σεπτέμβρη στο Λευκό Πύργο και πορεία μέχρι το Βελίδιο να διαμαρτυρηθούμε, να συναντηθούμε έστω και στο πόδι εκεί με τους υπουργούς που θα έχουν ανέβει εμπάνω, ώστε στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να μπορέσουμε να τον πιέσουμε, ώστε τουλάχιστον να δώσει τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο ολόκληρη τη 13η σύνταξη.
3: Μακάρι,
4: καλό
3: μακάρι.
4: Είναι το 300, Γιώργη μου, θα ανασάνει ο κόσμος με ένα μεταλλί.
3: Εντάξει, δεν λύνει όμως το πρόβλημα, Τέλη μου, δεν λύνει το πρόβλημα όμως, το πρόβλημα παραμένει.
4: Δυστυχώς. Δεν το λύνει. Ακούω βέβαια ότι θα προσαρμόσει και τα ποσοστά αναπλήρωσης που θα είναι να πάρουμε την αύξηση από το 27, που θα πάρουμε την αύξηση το Δεκέμβρη, να μας δώσει κάνα 4 μισάρι, να βρεθεί μια ανάσα στον κόσμο. Διότι καλοκαίρι έρχεται, είναι καλοκαίρι βέβαια.
3: Βέβαια.
4: Και οι διακοπές για τους Έλληνας συνταξιούχους και όχι μόνο,
3: Είναι ένα όνειρο έτσι, είναι ένα όνειρο απατηλό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη φαντασία μας βλέπουμε νησιά, βλέπουμε τα πάντα.
4: Είναι άπιαστο να φανταστείς και εγώ που είμαι από την Κέρκυρα και έχω στην Κέρκυρα που μου αφήσανε.
3: Δεν σε βρίσκω στην Κέρκυρα, σε βρήκα. Έχει πάει Κέρκυρα.
4: Όχι, δεν με βρίσκει στην Κέρκυρα. Είχα ένα πρόβλημα που το προσωπικό που βρίσκεται πάρα πολύ καλά.
3: Μπράβο, αυτό είναι αυτό η σημασία, γι' αυτό και σε πήρα και όλες πολλές φορές να σου ευχηθώ. Για πες μου τώρα. Ναι, και... Τι βλέπεις να γίνεται.
4: Θέλω να τονίσω, επειδή επισκέφθηκα ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο όπως είναι το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, δίνω τα ένσημα και τις ευχαριστίες όχι μόνο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στο βοηθητικό και στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.
3: Μπράβο.
4: Παρόλα τις ελλείψεις, Γιώργη, παρόλα τις ελλείψεις που υπάρχουν και την καθυστέρηση. Περιμένεις, φυσικό είναι όταν πέφτει τόσος πολλής κόσμος στα εξωτερικά ιατρία, έχει μια αναμονή, λειτουργούν όλα άψογα.
3: Μπράβο.
4: Το ένιωσα εγώ που μετά τρεις μέρες, δηλαδή τέτοιο επιστημονικό προσωπικό με τέτοια ανθρωπία και αυτοδυσία οι άνθρωποι αυτοί, ένα μεγάλο μπράβο στους Έλληνες γιατρούς, στους νοσηλευτές, σε όλους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα. Εγώ κοίταξε να δεις, μπορεί με τον φίλο μου τον Άδωνη τον πει ότι είναι ο μόνος υπουργός που σηκώνει το τηλέφωνο του, είναι ο μόνος.
3: Απαντάει, ναι, το ξέρω, τον Άδωνη ξέρω.
4: Τίποτα, και κάνει και επιτελεί έργο. Επιτελεί δηλαδή με την παρουσία του στα νοσοκομεία κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι λειτουργούν ένα νοσοκομείο το οποίο τρεις φορές την ημέρα, αγαπητέ Γιώργη, παίρναγε καθαρίστρια, αλλά καθαρίζει το θάλαμο πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
3: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και το λες εσύ, ας πούμε, που δεν το λέει κάποιος άλλος, ο οποίος θα έχει βλέψεις από την κυβέρνηση, από τον Γεωργιάδη.
4: Λοιπόν, τώρα λοιπόν εμείς...
3: Για να έρθουμε στα δικά μας τώρα, τι βλέπεις να γίνεται, Πρόεδρε, από εδώ και μετά.
4: Καλοκαίρι είναι, όπως οι συνταξιούχοι, όποιος δεν μπορεί να πάει διακοπές θα ονειρευτεί. Έτσι ότι είναι στην Κέρκυρα, γιατί για να πας αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, αγαπητέ Γιώργη, πληρώνεται από εδώ, από τον Πειραιά, θα φύγεις μέχρι την Εγουμενίτσα, είναι 50 ευρώ διόδια.
3: Πόσα διόδια είναι?
4: 50 ευρώ.
3: Άμα.
4: 50 ευρώ για να πας από εδώ μέχρι
3: με το αεροπλάνο πας με πιο λίγα πάντως.
4: Είναι και αν θέλεις 50 ευρώ για να περάσεις με το φερίποδο απέναντι. Και 70 ευρώ η βενζίνη, θέλεις περίπου 70 με 180 ευρώ μόνο τα έξοδα. Και έτσι όπως δόξω το τουρισμό στην Κέρκυρα, ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός όμως φέρνουν και την ακρίβεια και την πολυκέρδεια στα καταλήματα, στα μεταφορικά, στις ταβέρνες, στα ίδια λειτουργή. Είναι απλησίαστο. Εμείς έχουμε το καταλημά μας, έχουμε το σπίτι μας, και για τους πατεράδες και τους παππούδες μας, και κουτσά στραβά λέμε να φύγουμε σε λίγες μέρες.
3: Αυτό έχει σημασία.
4: Και εκεί που θα πάμε βέβαια θα κοιτάξουμε να οργανώσουμε μια μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκοπήρο, και εγώ ευελπιστώ ότι κάτι θα πάρουμε, αγαπητέ Γιώργη. Εκλογές έρχονται, τον ούπο.
3: Εάν δεν δώσουν τώρα στις εκλογές, Πρόεδρε, καλέ μου φίλε, τελικά δεν θα πάρουμε ποτέ.
4: Δεν νομίζω ότι δεν θα δώσει. Εγώ νομίζω ότι θα πάρουν τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλώς κακώς πηγαίνουν και ψηφίζουν οι άνθρωποι. Έτσι έχουν συμμετοχή οι συνταξιούχοι.
3: Να είναι και 2,5 εκατομμύρια. Βγάζουν κυβέρνηση.
4: Βεβαιότατα έτσι είναι, και πρέπει και αντί τη δουλειά να τα πιέσουμε και ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον και είναι και οι πιο αδικημένοι συνταξιούχοι. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε βάλει μια τεράστια πλούτο και από τη σύνταξή μας και από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και τόσο η οικονομία πάει καλά. Η ναι. Κυβέρνηση λέει πολύ καλά λόγια για την οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να μεταναστεί και να δοθούν κάτι σε αυτή την περιβόητη τάξη των συνταξιούχων. Καλά είναι να δώσεις που δίνει τώρα, αλλά την άλλη προκαλεί και το κοινό περιδικαίωση όταν λέει έχει ανάγκη τώρα και να εκθέτει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποια νουφα είναι να πει τώρα σε του Μητροπολίτη εδώ του Πειραιώς, του φίλου του,
3: ναι, του Σεραφείμ,
4: θα πάρεις 5.000 τι να τα κάνει τώρα ένας άνθρωπος που είναι κόκαλος σαν τον Άγιο Παΐσιο, να τι να κάνει, θα τα δώσει, θα τα μοιράσει.
3: Ο Πειραιός και άλλοι Μητροπολίτες τα δίνουν αμέσως όπως τα παίρνουν και το ξέρεις πολύ καλά.
4: Αυτό θέλω να πω, ότι ήταν χωρίς λόγο να εκθέσει τώρα, έχουν ανάγκη τώρα οι άνθρωποι αυτοί, ζουν οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, στην συγκαλοσύνη, στην ευγένεια, στην ασυτεία οι περισσότεροι.
3: Εκτός από αυτό έχουν και σπουδάζουν παιδιά, ενώ κάποιων απόρων οικογενειών. Πληρώνουν ενίκιο κάποιων απόρων οικογενειών. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον πολλοί Μητροπολίτες το κάνουν αυτό. Είναι ελάχιστα αυτοί που, όπως λες και εσύ, που καρπούνται αυτά τα χρήματα.
4: Λοιπόν, και έχεις και απ' την άλλη και το φίλο μου τον κύριο Στουρνάρα, που βγαίνει και που είχε πάει το περιβόητο, ότι το δημόσιο σύστημα υγεία, σύστημα εθνικής αναβαθμίσεως, το ασφαλιστικό δεν αντέχει, και στην Ευρώπη λόγω του δημογραφικού βέβαια, και άρα και εκεί θα πρέπει να δώσει την εμφάνιση την κυβέρνηση να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Το μέλλον της χώρας μας είναι να γεννηθούν νέα παιδιά, και δεν βλέπω να κάνει προς αυτή τη μεριά η κυβέρνηση. Πρέπει να επιδοτήσει να κάνουν παιδιά ενδοφοπνιακούς σταθμούς, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους εκεί και να τους ανταμείψει το παιδί που θα κάνει, να μην έχει ανάγκη ο γονιός να το μεγαλώσει, να του τα παρέχει όλα δωρεάν.
3: Σωστό είναι αυτό.
4: Από αυτή την κρίση. Και έρχεται τώρα ο κύριος Στουρνάρας και τι λέει, πρέπει ανά οι συνταξιούχοι να καταφύγουν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, τώρα το θυμήθηκες. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αγαπητοί μου, όπως ξέρεις, και εσύ σαν δημοσιογράφος, δεν είχε την Ένωση Συνταξιούχων. Δεν είχατε επικουρικά ταμεία από το 1936.
3: Δικά μας λεφτά, δικά μας λεφτά.
4: Μπράβο, δεν είχαμε τα επικουρικά ταμεία τα δικά μας, που ήταν τεράστια πραγματικά, με χρηματικά διαθέσιμα δισεκατομμύρια, με ακίνητη περιουσία. Εμείς δεν τα κάναμε. Και τι ήρθε το κράτος, τα θαλασσοναδία, τα κατακολλημένα ομόλογα και το PSI να γίνουν καπνός κοπανιστός και να μας εντάξει υποχρεωτικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και τώρα λέει, ξέρεις, ενεργεία συνάδελφοι που δουλεύετε, να ξαναδώσετε κάτι από τον ομολόγο σας πάλι, επικουρικά να κάνετε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης για να πάτε κάτι τώρα θα βγείτε σε σύνταξη. Καλό είναι, δεν λέω, αλλά μην έχουμε ξανά την αρχή τα ίδια. Πάλι δηλαδή εργαζόμενοι να έχουν ένα κουμπαρά, να βάλουν λεφτά.
3: Και πάλι να τα πάρουν μετά. Και πάλι να τα πάρουν ξανά.
4: Και μετά από λίγα χρόνια θα τα έχουν ανάγκη, όπως έχουν. Και με αυτή τη στιγμή το ΑΚΑΓΕ έχει μαζευτεί ένα τεράστιο ποσό.
3: Αυτό λέει δεν το ανοίγουν το ταμείο. Δεν το ανοίγουν,
4: ναι,
3: λέει.
4: Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι για την αλληλεγγύη του συνταξιούχου.
3: Α, βέβαια.
4: Αυτό δεν το πληρώνει ο συνταξιούχος. Για αυτή τη δουλειά δεν είναι. Άρα για αυτή τη δουλειά δεν πρέπει να δώσεις τώρα, να δώσεις τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του δεκαμήνου που μας δουλεύουν τόσα χρόνια. Από το 2019 που έχουν βγει αποφάσεις και έχουμε πάει 26 και δεν δίνουν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.
3: Και όχι μόνο σε αυτούς, Τέλη μου, όχι μόνο σε αυτούς που κέρδισαν τη δίκη. Σε όλους.
4: Μα έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι ένα ποσός που είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τι είναι, ας το δώσει σε βάθος. Εάν είχε ξεκινήσει από το 2020 που είναι και η κυβέρνηση, τώρα θα τα είχε 400-500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα τα είχε δώσει και με τον παραπάνω. Ήταν να τα δίνει. Ή να τα συμψηφίζαμε ο καθένας είναι φορεία με τον ένφια, με τον φόρο μισθωτών. Δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα να το κάνει. Τι να πω, έχει άλλες προτεραιότητες όμως. Φαίνεται, Γιώργη, ότι έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν ξέρω.
3: Ναι, επαναλαμβάνω όμως.
4: Βλέπεις το ένα σκάνδαλο, Γιώργη. Βλέπεις το ένα σκάνδαλο. Δηλαδή πλουτίζουν εις βάρος των εντύμων, εντύνων συνταξιούχων, των εργαζομένων και στην ελληνική κοινωνία τα διάφορα λαμόγια. Εις βάρος των συνταξιούχων εργαζομένων.
3: Μα υπάρχει, Τέλη μου, υπάρχει μία λέξη. Εκτός από την εντυμότητα που είπε και επικαλέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είναι εντυμότητα όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα στον ελληνικό λαό, που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ετοιμότητα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως μια άλλη λέξη, φιλότιμο. Δεν μπορεί να μας την ερμηνεύσει κανείς αυτή η λέξη. Από αυτούς εννοώ.
4: Έτσι, έτσι είναι και ξεκινήθηκε. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως ξέρεις, πριν παραιτηθεί πριν 5 μήνες, ήταν βουλευτής Πειραιά. Είχε βγει, το είχε πάρει και ήταν βουλευτής Πειραιά. Αν τον είδες εσύ στον Πειραιά τα τελευταία 4 χρόνια, ήταν και εγώ. Που με δεν περιόρτησε. Είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος από τον Πειραιά.
3: Την έδρα όμως την κατήχε.
4: Βεβαίως θα την κατήχε. Μια χαρά την έχει την έδρα.
3: Έτσι είναι.
4: Θα πέσει πες... όλα λοιπόν και τώρα λέει ξανά από την αρχή.
3: Ως νέο πρόσωπο.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά όπως
4: ξέρει.
3: Όπως ξέρει όμως με παλιά υλικά δεν χτίζουμε πολυκατοικία.
4: Έτσι είναι. Θα πρέπει όλοι οι αγαπητοί Γιώργοι να ρίξουν νερό στο κρατή του για μένα. Και ποια κυβέρνηση δεν θέλει να έχει ευχαριστημένο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να συμμαχωθούν, να συγκεντρωθούν όλοι γύρω τα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό το κακό που υπάρχει να σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Εκεί είναι. Έτσι.
3: Η ουσία είναι αυτή που λες, έτσι. Τέλει, υπάρχει κανένα νεότερο από το κίνημα των συνταξιούχων?
4: Κοίταξε, το κίνημα των συνταξιούχων είναι ο Γιάννης ο Παραγιαγιού, ο οποίος είναι ο εκδότης της εφημερίδας, αυτή που βγαίνει κάθε
3: σαββατό,
4: τον 60+. Ναι,
3: ναι, ναι, 60+.
4: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου λοιπόν, ετοιμάζει σαν έναν πολιτικό φορέα να κατέβει στις εκλογές, σαν ένα το κόμμα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν βλέπω άσχημο σαν ιδέα. Δηλαδή θα κατέβει σαν διαμαρτυρία η συνταξιούχη. Είναι πολύ καλό να υπήρχε και η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή. Πρέπει να την παρατεθείς πολιτικά, να τα παρατεθείς οικονομικά.
3: Να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αυτά που δεν λένε αυτοί.
4: Ναι, και να υπάρχει μια φωνή, η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή, που μπορεί να πιέσει καταστάσεις με τις 10-12 βουλευτές που θα βγάλει στους 6-7. Για κάποιο να μπορέσει να πιέσει μέσα από εκεί. Όμως δεν ξέρω, θέλει προσπάθεια, θέλει χρήμα. Βέβαια είναι και μια συγκυρία τώρα που ξεκινάνε τώρα τα καινούρια του Τσίπρα, της Καριστιανού και δεν ξέρω.
3: Η Καριστιανού έχει αρχίσει να χάνει έδαφος πάντως και το ξέρεις.
4: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Συμπαθέσατε, την αγαπάμε, τη συμπονάμε. Όπως συμπονάμε τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας της ανίποτης, έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα να αυθώσει τώρα πολιτικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον δίκαια τα αιτήματα που βάζει, εγώ δεν λέω όχι, αλλά δεν έχει πολιτικό.
3: Όταν κάνεις κόμμα πρέπει να έχεις και στελέχη, η τέλη μου, άμα δεν έχεις στελέχη τι κόμμα κάνεις?
4: Έτσι ακριβώς είναι, και όπως βλέπεις δηλαδή αν θα πει σε πάνελ και γι' αυτό έχει εξαφανιστεί, έτσι, την αφήσανε να βγει κανένα δύο φορές, καταπλήσηκε, θα αρχίσει να κατεβαίνει, να μιλάει σε τραπέζια, να γίνεται δηλαδή αυτό που κάνουμε στον κοιλά τραπέζια, και θα είναι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων να συζητά, φυσικά θα χάσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μπει και στην Βουλή.
3: Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο.
4: Το βλέπω τόσο πολύ δύσκολο. Ο Σαμαράς έχει την πείρα του, είναι από κι εγώ στενοχωρημένος, όπως έχει φερθεί η κατάσταση έτσι. Άλλοι λένε, εγώ νομίζω ότι το ετοιμάζει ο Αντώνης.
3: Το ζητούμενο είναι ότι θέλει να δει την κατάλληλη χρονική περίοδο ίδιος για να πει το ναι ή να το ανακοινώσει.
4: Έχουμε λοιπόν σε εκείνο το θέμα που λέω, όταν έχεις 3 μεγάλα κόμματα, που, μεγάλα δηλαδή με δημοφιλία, όπως είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι και ο Σαμαράς, τώρα το κίνημα των συνταξιούχων, ποιος θα το παίξει στην τηλεόραση?
3: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου που είχα πει ότι πρέπει να μπουν σε κάποια ψηφοδέλτια συνταξιούχοι και να εκλεγούν για να έχουν φωνή, αυτό μου λες τώρα?
4: Μπράβο, αυτό πρέπει να γίνει, αγαπητέ μου Γιώργη.
3: Δεν ξέρω, εγώ το είχα προτείνει, αλλά εντάξει, δεν εισακούστηκα. Εγώ δεν είμαι μέλος κάποιου φορέα συνταξιούχων. Απλώς την θέση μου και την ιδέα μου είπα. Και μετά αυτή είναι η απόλυτη
4: ανάγκη. Και όπως ψηφίζει και ο κόσμος, αν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν είσαι ηθοποιός, δεν είσαι γνωστό δημοσιογράφο, δεν είσαι influencer, πώς λέγονται αυτοί τελευταία που είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος δεν ανταμείβει τους ανθρώπους που αγωνίζονται στους δρόμους για τα κοινωνικά δικαιώματα και πάει και ψηφίζει ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς.
3: Οι οποίοι και δεν πατάνε ποτέ στο γήπεδο, λέω, στη Βουλή, αυτό μου λες, ναι.
4: Μπράβο, λες είτε όπως βλέπεις έτσι στην απέξω μεριά να κάνουν τις δικοπίες τους και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, εμείς θα αγωνιστούμε μέσα από το κλαδικό κίνημα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξικών Σωματείων, έχουν πετύχει αυτό που δεν το έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι.
3: Σωστά.
4: Οι εργαζόμενοι κάνουν συγκέντρωση και την κάνουν σε 15 διαφορετικά μέρη. Ξεκινάνε από την Ομόνια και πάνε μέχρι Κίτρινο με τις διαφορές τους. Ενώ οι συνταξιούχοι, αγαπητέ Γιώργη, έχουμε πετύχει αυτό. Και το τομέα οι συνταξιούχοι και του δημοσίου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ναυτικοί και οι συμβουλευτές και οι πολιτικοί μηχανικοί και των επικουρικών ταμείων σε ένα συντονιστικό όργανο όλοι μαζί με σεβαστές τις πολιτικές θέσεις και απόψεις του καθένα μας, όμως ας μας να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα που μας έχουν.
3: Το είπες πολύ σωστά, να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Και μακάρι, μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι, έχεις πει πολλές φορές το θέμα για να το ολοκληρώσουμε, μακάρι η επικουρική σύνταξη να έρθει στα ίσα της, όπως είμαστε πριν. Είναι δικά μας τα λεφτά αυτά, ήταν δικά μας.
4: Πώς, Γιώργη μου, το έχουν ξεχάσει και αντισυνταγματικά η κυβέρνηση αυτή τα 22 δεν δίνει αυξήσεις και στις επικουρικές εντάξεις. Συνταγματικά, γιατί μας δίνει μόνο αυτή την πενικρή αύξηση στις κύριες, πρέπει να γίνει και στις επικουρικές.
3: Έτσι.
4: Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα, δεν θα σας πούνε. Θα ελπιστώ με τους αγώνες μας κάτι να πετύχουμε.
3: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και εγώ.
4: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Τέλη. Κύριε Κάντα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Βουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 8.

επειδή πολλοί φίλοι με ρώτησαν πριν από λίγο και μου έστειλαν και μηνύματα, γιατί λέω για εντιμότητα και για το φιλότιμο. Σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει και προβάλλει πάντοτε τον εαυτό του ως έντιμο. Μιλάει για εντιμότητα, για την εντιμότητά του. Και το λέει παντού, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, και ιδιαίτερα και στην τηλεόραση. Προχθές το είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α. Μιλάει για εντιμότητα, αλλά δεν ξέρει, ίσως να μην έχει ερμηνεύσει σωστά τι θα πει έντιμος, τι θα πει εντιμότητα. Δεν θα ερμηνεύσω τη λέξη, αυτή την είπα προηγουμένως. Όμως, είναι έντιμο όταν διαλύει ένα κόμμα και του κλείνει την πόρτα μετά? Όπως το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Απότερο στόχο σου είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα και πριν, αλλά εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και μιλάς λέγοντας ότι έχει τελειώσει η θητεία του, ότι έχει τελειώσει ως κίνημα πλέον το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, με όλα αυτά, δεν μπορεί να μιλάς για φιλότιμο όταν τη χώρα την έχεις εκθέσει για 99 χρόνια, την έχεις δεσμεύσει στην Ενωμένη Ευρώπη. Όταν από τους συνταξιούχους μαζί με τον Κατρούγκαλο πήρες τη μισή συνταξή τους. Είναι έντιμο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν μίλαγες τότε για τα μνημόνια και αντί να το καταργήσεις, να το σκίσεις με ένα νόμο και με ένα άρθρο, έφερες το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο. Είναι έντιμο όταν έφερες το μνημόνιο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν έκανες δημοψήφισμα για κάτι που ήταν αχρίαστο να γίνει αυτό το δημοψήφισμα, για να μερζεί σε όλη την Ευρώπη, και βεβαίως ανακοίνωσες άλλο αποτέλεσμα? Είναι έντιμο όλο? Όλο αυτό, όχι, δεν είναι έντιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι φιλότιμο υπάρχει, αλλά ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρεις εσύ, Αλέξη Τσίπρα?

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, εσείς περιμένετε να είναι Κυριακή. Είναι εδώ σήμερα Σάββατο ο φίλος μου και ένας πολιτικός νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση τόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου και αυτή τη μέρα σήμερα Σάββατο.
1: Τελευταία εβδομάδα του... Ευχαριστώ δική μου κύριε Κοντονή.
0: Τελευταία εβδομάδα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερ, στον Αλφα, ο κύριος Τσίπρας, που καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τον διέλυσε, του έκλεισε την πόρτα ερμητικά πλέον, καταφέρεται τώρα εναντίον του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχει τελειώσει το ΠΑΣΟΚ και έχει λήξει ως πλέον κίνημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, καταρχάς να σας καλημερίσω. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη εντιμότητα, πόσο έντιμο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγούνταν ενός χώρου, ενός κόμματος για πάνω από 10 χρόνια, πόσο ήταν ο κ.
0: Περίπου,
1: Τσίπρα?
0: Περίπου.
1: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό αυτός ο χώρος και τώρα έκανε τα πάντα ώστε αυτός ο χώρος να διαλυθεί.
0: Διαλύθη,
1: ναι. Αλλά πόσο έντιμο είναι αυτό?
0: Το είπα και εγώ προηγουμένως. Και χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά εντιμότητα. Δεύτερον, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ από τον καιρό των μνημονίων.
0: Ναι, γιατί λέει όμως ότι έχει κλείσει ο κύκλος του?
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας έχει μια έφεση στο να κηρύσει από μόνος του διάφορα έτσι βαρύγδουπα timing. Έχει μιλήσει πόσες φορές, αν δεν θυμάμαι κι εγώ, αναρρύθμιτες, για το τέλος της μεταπολίτευσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Κηρύσει ανένδοτους, τους οποίους δεν τους δίνει σημασία κανένας. Κάθε τρεις και λίγο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κηρύξει και κάποιον νέο ανένδοτο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τώρα κηρύσει το τέλος του ΠΑΣΟΚ μόνος του. Χωρίς να έχει ρωτήσει τους πολίτες, χωρίς να έχουν γίνει εκλογές, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά συνιστούν αλαζονία, αμετροέπεια και μία εγωπάθεια.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και ακούγοντας τη συνέντευξή του στον Αλφα, εγώ ως συνταξιούχος διαπιστώνω ότι δεν είπε λέξη για μένα.
1: Τι να πει για σας, κύριε Κοντονή, αφού σας είχε κατακρεουργήσει?
0: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Μία συγγνώμη, δεν έπρεπε να πει ζητώ συγγνώμη από τους συνταξιούχους τους οποίους γύμνωσα, τους πήρα τα λεφτά τους, τους έκανα φτωχούς?
1: Σίγουρα θα έπρεπε,
0: ναι.
1: Αλλά επειδή, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συζητήσει μαζί, ποτέ δεν έχει κάνει αυτοκριτική ο κ. Τσίπρας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο εκλείπει πάρα πολύ από την πολιτική του πορεία. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Από πολλούς πολιτικούς, όχι μόνο από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας το έχει ξεπεράσει.
1: Το έχει ξεπεράσει το μέτρο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση, κύριε Κοντονή. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ καλοί επικοινωνιολόγοι, τους οποίους χρησιμοποιεί εσχάτως, θα μπορούσαν να του το τονίσουν, να του το υπενθυμίσουν. Μπορεί να πει και ένα συγγνώμη στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Έτσι. Το ζητούμενο είναι ένα άλλο πάλι. Εκτός από όλα αυτά, λέει ότι εγώ, εάν εκλεγώ, αφού μέσα σε λίγες μέρες έγινα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Καρισιανού, ούτε με κανέναν.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κοντονή, στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι. Πάνω από το 80 με 90.
0: Ναι, αλλά μην με αναγκάζεις, Αλέξανδρε, να πω τον δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος είναι φευγάτος με τον απόδειο του και το άλλο μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στον. Πώς το λένε?
1: Στον ΕΛΑΣ.
0: Στον ΕΛΑΣ. Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Κύριε Κοντονή, να σου πω κάτι. Επειδή πολλές φορές οι πράξεις ορίζουν. Οι πράξεις μας ορίζουν, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχος της Αθήνας έχει ορίσει την πορεία του. Από εκεί και πέρα όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν θέλω να πω περισσότερα για λόγους εσωκομματικής ισορροπίας.
0: Ένας δήμαρχος, όταν εκλέγεται, Αλέξανδρε, είσαι νέο παιδί, αύριο θα βάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχος. Έτσι. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να γίνεις πολιτικός αρχηγός ή να δεις το καλό των δημοτών σου.
1: Ο καθένας που βάζει υποψηφιότητα και μάλιστα εκλέγεται για δήμαρχος.
0: Και μάλιστα τις μεγαλύτερες πόλεις Ελλάδος, έτσι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα.
0: Όχι, πρωθυπουργός είναι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα. Γιατί όντως ο Δήμος της Αθήνας, κύριε Κοντονή, είναι ένας. Πραγματικά είναι σαν να διοικεί σε ένα μικρό κράτος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει υπόψη ότι έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. έχει πολύ μεγάλα, πώς να πω, προϋπολογισμούς μεγάλους. Άρα ο μισθός του δημάρχου είναι εξαιρετικά υψηλός. Δεν είναι αστεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ωστόσο, επειδή οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, η Αθήνα πλέον, κύριε Κοντονή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός, οι ανάγκες για καθαριότητα είναι τεράστιες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την εγκληματικότητα, δυσεπίλυτα προβλήματα.
0: Για να περάσεις από την Ομόνοια, Αλέξανδρε, πρέπει να έχεις διαβατήριο, στο λέω στα ίσια.
1: Το βλέπω.
0: Άμα δεν έχεις διαβατήριο, δεν περνάς. Πού πας εσύ, διαβατήριο.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κοντονή, ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυσεπίλυτα. Και για να μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικός δήμαρχος, έστω σε ένα βαθμό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρηθεί έστω και κατ' ελάχιστον επιτυχημένη η πορεία ενός δημάρχου Αθηναίων, όπως έχετε δει και στο παρελθόν, πρέπει να είναι full time και όχι part time.
0: Έτσι, σωστό. Θυμάσαι παλαιότερα, σε νέο παιδί εσύ, νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν το θυμάται, λέγαμε ραντεβού του Μπακάκου.
1: Το έχω ακούσει σαν έκφραση.
0: Έτσι. Τώρα, όχι ραντεβού του Μπακάκου δεν λες, αλλά δεν περνάς από τον Μπακάκου και ούτε από την Ομόνοια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, κάποια κέρια σημεία της Αθήνας έγιναν έτσι ώστε να πλησίαστα πλέον.
1: Πάντως, έχω να τονίσω κάτι, κύριε Κοντονή. Ποια είναι τα κοινά σημεία για τους προαναφερθέντες? Υπάρχει μια αμετροέπεια, υπάρχει μια τάση για κατάληψη της εξουσίας. Υπάρχει μια να προσπεράσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, να περάσουμε όλα τα στάδια που απαιτούνται. Ο κύριος Τσίπρας κηρύσσει τον εαυτό του ήδη πρωθυπουργό. Ο κύριος Δούκας, προτού καν ξεκινήσει τη θητεία του ως δήμαρχος, θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά οι πολίτες τα τιμωρούν. Και δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο, λέω γενικότερα. Εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει skip, να προσπεράσει τις διαδικασίες, γιατί πώς θα περάσει από την κρίση των πολιτών? Πώς δηλαδή ένας δήμαρχος π.χ. θα αξιολογηθεί θετικά ώστε να περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν είναι λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει, αλλά είχαν κάνει.
0: Εντάξει, έφερε τον εαυτό του, ή μάλλον ταύτισε τον εαυτό του, Αλέξανδρε, με το δήμαρχο κάτω εκεί στο Λονδίνο, όπου από δήμαρχος έγινε
1: ο πρωθυπουργός. Ή του Μάντσεστερ, τον Άντι Μπέρναμ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είσαι της τάξης αυτής. Πώς να το κάνουμε?
1: Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μια τεράστια πολιτιακή διαφορά.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
1: Εκεί ο βασιλιάς μπορεί να ορίσει
0: τον πρωθυπουργό.
1: Εδώ πέρα πρέπει να έχεις πάρει τη διαδηλωμένη, δεν είναι έτσι?
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ταυτιστεί με το δήμαρχο εκεί, τη πόλη εκείνη, με το δήμαρχο εδώ.
1: Είναι άτοπα, κύριε Κοντονή, και επειδή η πολιτική πολλές φορές είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά και η διαχείριση συμβολισμών. Στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει με τη διαχείριση των συμβολισμών. Χρειαζόμαστε έργο και πράξη. Έχουμε μείνει μόνο με συμβολισμούς και χωρίς καθόλου έργα και πράξεις. Αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει, γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Και τους έχει καταλάβει όλους.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Εδώ είμαστε να πούμε περισσότερα πράγματα σε λίγο. Πάμε, Βασίλη.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο, τον Ναύαρχο, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών και όχι μόνο. Ο Ναύαρχος ξέρει τα πάντα και είμαι σίγουρος ότι με αυτά που λέει μόνο αλήθειες. Ο κόσμος χαίρεται να τον ακούει. Τον έχω ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
0: Ξέρω σας βρίσκω σε ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά δεν θα καταχρηστώ την καλοσύνη σας. Περίπου 10-15 λεπτά μόνο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ναύαρχε, τι γίνεται, τελικά υπάρχει ειρήνη εκεί στα σανά του Ορμούς ή όχι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
1: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη με τους όρους που υπεγράφησαν, διότι χθες λίγο σήμερα, ξημερώντας τώρα εδώ στην Ελλάδα, αργά το βράδυ στην Αμερική, δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης, όπου βέβαια αυτά που λέγονται μέσα, μόνο το ότι ειρήνη μπορεί να υπάρξει. Αντιθέτως, υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Θα σας πω ένα απλό, ας πούμε, ότι μιλάει ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ θα έρθουν σε συνεννόηση για να λήξει ο πόλεμος και να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο, και ο Λίβανος θα είναι ένα αυτόνομο κράτος χωρίς άλλους μέσα κτλ. Και πριν μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, σε 3 λεπτά γέννησε Σμπολάχ και λέει, ξεχάστε το, λέει, χωρίς εμάς Λίβανος δεν υπάρχει. Και εμείς, λέει, είμαστε εδώ, λέει, για να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που λέει η συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί αμέσως ότι εάν δεν έχει εκεί ειρήνη, εμείς εδώ δεν σταματάμε. Αρχίζουν λοιπόν όλα αυτά, ξέρετε, να δημιουργούν ένα κλίμα. Είδατε και χθες το βράδυ, αρχίσανε και χτυπάγανε οι Αμερικανοί τους, οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Τώρα για ποια ειρήνη μιλάμε τώρα?
0: Και είχαμε πόλεμο κανονικό, δηλαδή, για αστεία.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτές οι αψιμαχίες και αυτά τα αυτά, μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα υπάρχουν, θα κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, δηλαδή οι αντιμαχόμενοι, θα πέφτουν οι βόμβες, δεν υπάρχει περίπτωση, και στις 60 μέρες θα δοθεί και κάποια παράταση τάχαμες, γιατί υπάρχει.
0: Ναι, άλλες 60 μέρες περίπου, ναι.
1: Θα δώσουμε περίπου, φτάνουμε, αν βάλουμε άλλες 60 μέρες, φτάνουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Οπότε, ανάλογα με το αποτέλεσμα, έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε, εντάξει, θα γίνει...
0: Είναι η χρονιά των εκλογών αυτή, Ναύαρχέ μου, κύριε Κοντονή.
1: Και σημαντικών εκλογών σε πολλά σημαντικά σημεία του κόσμου, τα οποία καθορίζουν το μέλλον του πλανήτη μας.
0: Έτσι, εντάξει, ακριβώς όπως το λέτε είναι, ακόμα και οι δικές μας εδώ οι εκλογές.
1: Εντάξει, οι δικές μας δεν νομίζω θα έχουμε φέτος, θα έχουμε του χρόνου.
0: Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι. Τι να γίνουν Οκτώβριο, τι να γίνουν Απρίλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία σαφέστατα και θα επηρεάσουν τις διεθνείς εξελίξεις, πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Ναύαρχε μου, να βάλουμε ένα διαφημιστικό που έχουμε, να σας παρακαλέσω, και αμέσως μετά να πάμε στα της Τουρκίας, διότι ο Ερντογάν, λέει, παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα και ο Τραμπ θα τα πούμε μετά.
1: Σωστό.
2: 943 Intervet & Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούστε και τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο Ναύαρχος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, την ολιγολή. Ναι, λίγα λεπτά δεν ήταν, Ναύαρχε.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα, προς Θεού.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δίπλα μου, βέβαια. Έχει έρθει μόλις τώρα εδώ στο στούντιο και ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος και σας ακούει.
1: Καλημέρα μου και πάλι στον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, Ναύαρχε μου. Λέει ο Ερντογάν, παρεκάλεσα τον Τραμπ να έρθει στην Άγκυρα. Και ο Τραμπ λέει, δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος. Στο φίλο όμως, πάμε και δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Πάμε κινητήρες.
1: Όταν πάτε, όταν θα στείλετε σπίτι μου, δεν θα μου φέρετε ένα.
0: Θα σας φέρω. Θα σας φέρω τα πάντα όλα για τον Ναύαρχό μου, τα πάντα όλα.
1: Α, μπράβο, είδατε. Άρα είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ωραία. Θα του πάει δώρα κινητήρες και F-35. Βγαίνουν όμως.
1: Μισό λεπτό.
0: Να σας πω, να ολοκληρώσω το ερώτημά μου.
1: Δώρο κινητήρες. Τα F-35 τα παρέπεμψε στον κύριο Βάνς.
0: Ναι, αλλά λέει όμως.
1: Δεν είπε θα του πάμε, να ναι, ελέγξουμε, λέει.
0: Ναι, ναι. Λέει όμως ο Τραμπ που είπατε αυτό. Είπαν και τέσσερι ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ομογενείς που στηρίζουν και υποστηρίζουν τον Τραμπ. Μην το κάνεις αυτό, πρόεδρε. Μην το πεις δηλαδή καν.
1: Ακούστε κάτι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί ζήτησε ο Ερντογάν να πάει ο Τραμπ και τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο?
0: Για τις εκλογές.
1: Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές σε αυτή τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και βεβαίως και ο ίδιος.
0: Εκεί μπορούμε να βάλουμε βέτο εμείς, Ναύαρχε.
1: Αφήστε το βέτο, μην πάμε στο βέτο. Κύριε Κοντονή, αυτά τα βέτο δεν είναι, πώς το λένε, φεϊβολά να τα πούμε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ. Αν μπορούμε, λέω. Αν μπορούμε.
1: Το. Όχι, δεν χρειάζεται να
0: συζητάμε.
1: Ούτε χρειάζεται να βάλουμε βέτο σε τι πράγμα.
0: Για το Κάζους Μπέλι. Να φύγει, ας πούμε.
1: Θα συζητηθεί το Κάζους Μπέλι. Είναι, υπάρχουν σοβαρότερα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν εδώ θα συζητηθεί αν το ΝΑΤΟ θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
0: Αυτό που λέτε είναι το σπουδαιότερο.
1: Μην το πάμε λοιπόν. Λέτε και τα ελληνοτουρκικά είναι, ας πούμε, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Τίποτα. Εντάξει. Η Τουρκία με αυτά που κάνει και το Κάζους Μπέλι είναι κάτι το οποίο τη δυσαρεστεί. Φοβάται λοιπόν η Τουρκία ότι με όλα αυτά και τη δική της συμπεριφορά και από τη συμπεριφορά και ορισμένων άλλων που υποστηρίζουν την Τουρκία, βλέπε Ισπανία, βλέπε Γερμανία, υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούνε.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ έτσι. Δεν μπορεί εμείς να ξοδεύουμε, λέει η Πολωνία, λέει η Ελλάδα, να ξοδεύουμε πάνω από 3% και εσύ η Γερμανία να μην έχει ούτε φτάσει το 1%. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να συνεργαστείτε. Δεν λέει ο Τραμπ, δεν μπορείτε κύριοι εσείς όλοι να μην ξοδεύετε τίποτα και να ζητάτε από μένα να σας φιλάω και όταν σας λέω δώστε μου μερικές διευκολύνσεις να μου λέτε όχι. Αυτό λοιπόν πάει να τεινάξει ή να δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα μέσα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εάν δεν πάει ο πρόεδρος Τραμπ, την αποτυχία αυτή στη Συνόδου θα τη χρεωνόταν ο πρόεδρος Ερντογάν, που είναι ο φιλοξενούμενος και υποτίθεται σαν φιλοξενούσα χώρα είναι και αυτός ο οποίος προσπαθεί να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Αυτό
0: σωστό.
1: Γίνεται σε όλες τις συνόδους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό
1: αυτό
0: και έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό λοιπόν του ζήτησε και του λέει μη με βάζεις εμένα τώρα να πάρω αυτό το βάρος το οποίο εν πάση περιπτώσει έχω μερίδιο ευθύνης αλλά θέλει να το βγάλει από πάνω του. Έλα εσύ εδώ να τα πεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Του είπε αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ το συμπαθεί τον πρόεδρο Ερντογάν και βεβαίως μέσα από όλη αυτή την υπόθεση του λέει θα σου δώσω και ένα δώρο με 70 κινητήρες που μου ζήτησες. Τι κινητήρες είναι αυτοί? Του 1970
0: για να τόσο πρόσφατοι δηλαδή κινητήρες.
1: Σε υποτιθέμενα αεροσκάφη τα οποία είναι πέμπτης γενιάς. Δεν ξέρουμε αν είναι πέμπτης γενιάς. Αυτοί το λένε, αυτοί το δηλώνουν.
0: Πέμπτης γενιάς αεροσκάφη με πώς το λένε, κινητήρες του 70.
1: Βεβαίως, αυτό λέει. Γιατί σχεδιάσανε τις υποδοχές των κινητήρων με βάση τα σχέδια που είχαν τα F-16 του 1970. Κατασκευαστήκαν.
0: Σύγχρονα όπλα. Ναι, ναι.
1: Σύγχρονα όπλα που θα τα βρούνε.
0: Όχι, λέω, αυτό το αεροσκάφος είναι σύγχρονο.
1: Ποιος από αυτούς που έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικά και software για τα πέμπτη γενιά αεροσκάφος θα τα δώσει στην Τουρκία. Μόνοι τους έχουν αναπτύξει κάτι το οποίο λένε ότι είναι πέμπτη γενιάς. Παραμύθια της χαλιμάς τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι κάνουν προπαγάνδα. Θέλει λοιπόν, αφού δεν επηρεάζει αυτοί οι κινητήρες στο πρώτο αεροπλάνο, οι κινητήρες αυτοί στο πρώτο αεροπλάνο που θα κατασκευάσει θα μπουν το 2032. Τότε λέει θα αρχίσει η παραγωγή. Λοιπόν, στο 2032 θα μπουν, δηλαδή μετά από 7 χρόνια θα μπουν κινητήρες του 1970.
0: Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, του λέει λοιπόν θα στα δώσω. F-35 όμως, δεν απήντησε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ το γύρισε και λέει στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βάνς, του λέει σε παρακαλώ για πες του. Και του λέει ο άλλος, κοιτάξτε λέει, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε, εάν αυτά που λέει η νομοθεσία των ΗΠΑ.
0: Αν και εφόσον δηλαδή, αυτό λέτε.
1: Τα ταυτίζουν και βεβαίως πήγε ο κύριος Χαντέγεν Φιντάμ και είδε τον κύριο Λαυρόφ και τον κύριο Πούτιν και του είπαν και οι δύο όχι. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας επιστρέψεις στους 400 κράτα τους εκεί. Λοιπόν, όσο είναι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μπορεί να τους δώσουν πουθενά αλλού.
0: Σωστό.
1: Ούτε μπορεί να τους βάλουν, λέει, να τους
0: χωρίς την άδεια των Ρώσων. Χωρίς την άδεια των Ρώσων.
1: Αλλά κοιτάξτε, από το σύστημα αυτό το 22% είναι κυριότητα των Ρώσων. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά και τα software δεν τα πειράζουν οι Τούρκοι. Άρα δεν μπορεί ο Ρώσος να δεχτεί αυτό που λένε διάφορα παπαγαλάκια εδώ της Τουρκίας, να τα βάλουν σε μια αποθήκη και να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Θα δεχτούν οι Ρώσοι να τα βάλουν σε αποθήκη και απ' έξω να είναι οι εχθροί τους οι Αμερικάνοι. Να τα φυλάνε και αυτοί να μην έχουν πρόσβαση. Μα τι λέμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά που ακούγονται στην Ελλάδα από τους παπαγάλους της Τουρκίας είναι φοβερό, ας πούμε.
0: Λοιπόν, έχει παπαγάλους στην Ελλάδα η Τουρκία.
1: Χιλιάδες έχει βγάλει. Και εδώ πέρα δυστυχώς ορισμένοι αποτελούν και ερωτηματικό γιατί τόσο πολύ αγάπη για τα τουρκικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ερωτηματικό δηλαδή να θέλει συνέχεια να εκθιάζεις το πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία και το τι καταφέρνει. Και να λένε βλακίες στον κόσμο και να τρελαίνε τον κόσμο.
0: Τώρα,
1: ξέρετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το κέλυφος του αεροπλάνου, δηλαδή το αεροπλάνο, το σκάφος, γίνεται από ένα κράμα αλουμινίου. Αυτό το κράμα αλουμινίου είναι ένα πολύ ειδικό που έφτιαξε η Lockheed Martin για να είναι stealth. Το stealth λοιπόν αυτό που λέμε, για να το αναπτύξει, για να αναπτύξει γενικότερα το αεροπλάνο το F-35 η Lockheed Martin ξόδεψε 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό δε το κράμα το οποίο είναι stealth δεν το ξέρει κανένα στη χημική του σύνθεση. Φτιάξανε οι Τούρκοι κάτι τέτοιο, δηλαδή να τρελαθούμε τώρα.
0: Τότε πώς φτιάχνουν αεροπλάνα, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, αεροπλάνο μπορεί να φτιάξει, εμείς μπορεί να φτιάξουμε. Αν πάρουμε ένα απλό αλουμίνιο, το βάλουμε εκεί να είναι σκληρό, να υπάρχουν τη διάφορα. Αλλά το να απορροφάει την ηλεκτρονική ακτινοβολία, το να μην αντανακλάει αυτό, είναι μια προσπάθεια. Αυτό είναι ειδική, θέλει ειδική χημική σύνθεση το κράμα αυτό του αλουμινίου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Έχει φτιάξει η Τουρκία πέμπτης γενιάς ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Ναι, αλλά γιατί πάτε μακριά. Η Τουρκία έχει φτιάξει όμως, πώς το λέτε, αυτά τα μεγάλα καράβια που έχουν μέσα αεροπλάνα, που έχουν άλλα καράβια μέσα.
1: Μπαούλα, ναι.
0: Πώς το πάτε.
1: Μπαούλα.
0: Μπαούλα. Έχει φτιάξει όμως αυτή.
1: Μπράβο, ναι, έχει φτιάξει. Μπράβο, τι έχει φτιάξει. Να τα κάνει τι.
0: Εμείς δεν έχουμε όμως.
1: Είναι ο καλύτερος μας στόχος για το δικό μας υποβρύχιο. Δεν θα προλάβει να βγει από τα Δαρδανέλια αυτό. Αφήστε το. Μην το ψάχνετε.
0: Ναι, αλλά βγαίνει όμως και λέει και εμείς έχουμε, και εμείς έχουμε κάνει πως τον αεροπλανοφόρο. Βγαίνει και λέει τώρα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Είχαν ξεκινήσει να φτιάξουν αεροπλάνο για να βάλουν τι επάνω, να βάλουν drones. Θέλαν να βάλουν τα F-35, καθέτω απογειώσεως. Τα πήρανε, όχι βέβαια, διότι είναι υπερήφανος λαός. Δεν δεχόντουσαν να είναι να δουλέψουν να πάρουν Patriots. Τώρα όμως που πήγαν να φάνε τα βλήματα από τους Ιρανούς, τρέξανε στους Patriots.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε, η σοβαρότητα περισσεύει στην Τουρκία. Εντάξει, να το πω έτσι.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, ίσως ο Αλέξανδρος θέλει να σας κάνει και αυτό σε ένα ερώτημα μετά. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει 4 Ιουλίου ή από 4, έτσι δεν είναι?
1: 6 και 7 Ιουλίου.
0: 6 και 7.
1: Στην Άγκυρα.
0: Μπράβο. 4 δεν είναι η γιορτή των Αμερικανών, η επέτειος.
1: 4 Ιουλίου, το άλλο Σάββατο είναι η μέρα της πανεξαρτησίας.
0: Θα αφήσει λοιπόν την γιορτή και θα πάει στην Άγκυρα.
1: 4 είναι η γιορτή, 5 θα πάρει το αεροπλάνο.
0: Α, δηλαδή θα φύγει αμέσως. Θα φύγει από την γιορτή και μετά αμέσως.
1: 6 το πρωί θα είναι εκεί. Τι, σιγά το πρόβλημα, εντάξει, θα είναι στην Άγκυρα.
0: Άρα δεν κολλείεται δηλαδή από αυτό.
1: Όχι, βέβαια, τι να κολλείεται. Όταν έχει το Air Force One, κολλείεσαι. Μετακινηθεί με τίποτα.
0: Έχει ένα αεροπλάνο που σε πάει παντού και δεν πέφτει κιόλα.
1: Αυτό αφήστε το τώρα λοιπόν. Γι' αυτό σε αυτό.
0: Για πείτε μου δύο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Με τα μάτια ενός Έλληνα, ναυάρχου.
1: Έγινε το 1776 στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι. Όχι τη δική μας εδώ, όχι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Από τον στρατηγό Τζορτζ Ουάσιγκτον. Ο οποίος κήρυξε την ανεξαρτησία των πρώτων 13 πολιτιών της Αμερικής, δηλαδή των ανατολικών, που αυτές που βλέπουν προς το Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Εκεί αποφάσισαν ότι αυτές οι 13 πολιτείες οι πρώτες θα φτιάξουν το πρώτο αμερικανικό κράτος και από εκεί ξεκινήσανε. Αυτό ψηφίστηκε το 1776 και από τότε στις 4 Ιουλίου. Και από τότε ξεκινάει, γιορτάζουν αυτή την νεότη.
0: 250 χρόνια τώρα.
1: Και άρχισε να αναπτύσσεται προς τα δυτικά και νότια και έγινε αυτή που ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ βλέπω και παλιές φωτογραφίες εδώ εφημερίδων, όπως είναι η Πατρίδα, όπως είναι το Εμπρός, που μιλάνε για τη σημασία αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων και τη συμβολή της Ελλάδας.
1: Το Σύνταγμα, το Σύνταγμα των ΗΠΑ που ψηφίστηκε τότε και συνεχίζεται, βασιζόταν όλο στις αρχές της δημοκρατίας της αρχαίας Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το μην το ξεχνάμε. Έχει, και αυτό οι Αμερικανοί δεν το ξεχνάνε ποτέ. Εντάξει.
0: Άρα σημαίνει κάτι αυτό για τους Αμερικανούς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα σέβονται. Και βεβαίως επειδή η παράδοση είναι μια παράδοση 250 χρόνων, θέλουν, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά θέλουν να τα διατηρούν και θέλουν να λένε ότι να κοιτάξτε, έχουμε και εμείς μια παράδοση, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, Ναυαρχέ μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι η επέτειος αυτή εφέτος θα είναι κάπως διαφορετική μετά τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Δεν ξέρω. Έτσι είναι.
1: Στην Αμερική δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτόν τον πόλεμο. Μόνο να ακούς τα κανάλια και τις ειδήσεις. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η υπόλοιπη Αμερική, με συγχωρείτε, δεν δίνει. Αυτό που κοιτάνε είναι να πέσει στην Αντλία το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, της βενζίνης.
0: Έτσι, αυτό είναι
1: αυτό κοιτάνε. Και να πέσει και να πέσουν και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί και η ζωή είναι πανάκριβη. Μην φανταστείτε ότι ασχολούνται όπως ασχολούμεθα εμείς. Όχι. Συζήτηση γίνεται πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τα διεθνή θέματα, τους ενδιαφέρει μόνο η Αμερική.
0: Κάτι θέλει ο Αλέξανδρος να σας πει.
1: Βεβαίως.
2: Ναυαρχέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Ξάρη. Με μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που είμαστε στον αέρα, ακούω
0: μαθαίνουν
2: και μαθαίνω.
0: Όλοι, εγώ, όχι μόνο εσύ.
2: Ακριβώς, όλοι.
1: Καλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γενικότερα βασικά το ΝΑΤΟ, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να απαξιωθεί πλήρως μετά τις τελευταίες εξελίξεις και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι η Ευρώπη δημιουργεί το δικό της στρατιωτικό σύστημα μέσω του Ευρωστρατού και η Αμερική να έχει ένα δικό της σύστημα έξω από το ΝΑΤΟ?
1: Είναι δύο ερωτήσεις οι οποίες θα σας απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί έγινε το ΝΑΤΟ.
2: Mm-hmm.
1: Το ΝΑΤΟ έγινε σαν αμυντική συμμαχία να αντιμετωπίσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας, την πρώην Σοβιετική Ένωση.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήταν η γενοσιοργός αιτία. Έτσι δεν είναι?
2: Mm-hmm.
1: Αφού λοιπόν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ο λόγος υπάρξεως του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Παρέμεινε όμως σαν συμμαχία, διότι είναι μια πολύ καλή συμμαχία, η οποία βασίζεται σε κάποιες αρχές και εν πάση περιπτώσει θωρακίζει την Ευρώπη και την Αμερική και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Με την πάροδο όμως του χρόνου και με την μην ύπαρξη κάποιου σημαντικού αντιπάλου για όλες οι χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικά το ίδιο, που ήταν το 2% του ΑΕΠ, αυτό έλεγε η αρχική συμμαχία, εντάξει, αρχίσαν πολλές χώρες να μην πληρώνουν καθόλου. Εμείς, η Ελλάδα,
0: τη συμμετοχή τους εννοείται, έτσι.
1: Λόγω της απειλής είχαμε ξεπεράσει το 2%. Μες. Είμαστε στο 3,2% του ΑΕΠ. Το ίδιο και η Αμερική.
2: Είμαστε συνεπείς.
1: Εμείς είμαστε όχι απλώς συνεπείς, παρά είμαστε συνεπείς.
2: Υπερβαίνουμε.
1: Και συνεπείς η άλλη χώρα που υπάρχει, η τρίτη χώρα που είναι πάνω από 3%, ξέρετε, από τις 20, από τις 32 χώρες, οι τρεις είναι πάνω από το 3%, πέντε είναι μεταξύ 2 και 3 και όλες είναι κάτω από 2. Να, η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 1,58 του ΑΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η Πορτογαλία είναι στο 0,58. Η Ισπανία είναι στο 0,62. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ και έρχεται λοιπόν ένας κύριος Τραμπ και λέει: ακούστε, παιδιά, εδώ πρέπει να πληρώνετε όλοι. Το είπα από την πρώτη τη θητεία. Δεν συμμορφωθήκανε. Δημιουργούν και αναπτύσσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τσιγκλάνε τον Ζελένσκι να πάει σε πόλεμο που ήταν αχρίαστος.
2: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να λυθεί με τις συνθήκες του Μίνσκ. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας οικονομικός αρμαγεδόνας, αρχίζουν όλοι τα προβλήματα και τώρα έρχεται ο κύριος Τραμπ και ξαναλέει: παιδιά, κάτι έχουμε πει. Θα μου δώσετε τουλάχιστον εγώ να κάνω πόλεμο στο... Θέλω εγώ να κάνω πόλεμο. Γιατί δεν με αφήνετε, αφού είμαστε σύμμαχοι, να προσγειώνετε τα αεροσκάφη μου. Δεν συμμετέχετε στον πόλεμο προσγειώνοντας μερικά μεταγωγικά αεροσκάφη.
2: Ναι.
1: Του λένε όχι.
0: Πάντως, Ναύαρχέ μου, με όλα αυτά που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστά, δείχνει ένα πράγμα όλο αυτό το σκεπτικό το δικό σας. Δείχνει ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει.
1: Σοφέστατα. Μα γι' αυτό είπα, έχετε δίκιο κύριε Σαράκη, ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα ότι με βάση τις διεργασίες που γίνονται, τις οποίες ξέρει ο κύριος Ερντογάν, δεν ήθελε να χρεωθεί, δεν θέλει να χρεωθεί την αποτυχία μια τέτοια συνόδου. Γι' αυτό και τον κάλεσε. Γι' αυτό και τον πήρε προσωπικά. Τώρα προσέξτε, είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα πάει, διότι αν είδατε χθες είπε μια φράση. Προς το παρόν λέει θα πάω. Προς το παρόν.
0: Μιλάμε Ναύαρχε για τον Ερντογάν τώρα, έτσι. Για
1: όχι, μιλάμε για τον Τραμπ. Είπε
0: ναι, ναι.
1: Τη δήλωση που έκανε.
0: Σωστά. Η καινούργια, ναι.
1: Ναι, αυτή που είπε χθες, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ.
1: Υπάρχει... Σαφέστατα χαροπαλεύει, ναι, το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χαροπαλεύει, αυτό είναι βέβαιο.
0: Υπάρχει όμως πιθανότητα αυτή τη στιγμή ο καθένας να πάρει το βαλτσάκι του και να φύγει.
1: Όχι, όχι, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική απειλή. Και αυτό.
0: Άρα κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, αυτό θέλω να πω.
2: Ο Ευρωστρατός ίσως.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, λέμε τώρα.
1: Επειδή το ΝΑΤΟ δεν έχει δικά του λεφτά.
0: Σωστό.
1: Λεφτά όμως δικά της έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα εκεί προς τα εκεί πάμε δηλαδή.
1: Βέβαια πάμε προς τα εκεί.
0: Γι' αυτό είχε πει ο Τραμπ, θυμόσαστε, Ναύαρχέ μου, το είχαμε πει και εδώ που είχατε έρθει, που εδώ που είχε έρθει, Γιάννη μου, το λέμε και πάντα στις εκπομπές όλες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα δικό της δυνατό στρατό, ο Ρώσος δεν θα είχε τόσο πολύ μεγάλη για τον εαυτό του ιδέα. Κοιτάξτε, και για τον στρατό.
1: Ο Ρώσος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, και εκεί ήταν βέβαια το λάθος του κυρίου Πούτιν, ότι νόμιζε ότι έχει ένα στρατό πολύ αξιόμαχο και αξιόπιστο,
0: και δεν είχε τίποτα.
1: Αλλά στην πράξη απεδείχθη αναξιόπιστο.
0: Μούφα που λένε, μούφα.
1: Μούφα.
0: Να βαριέ μου να σας ευχαριστήσουμε. Ξέρω ότι έχετε ανεγημένες υποχρεώσεις. Θα τα πούμε αύριο, έτσι.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κορφούπλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, Ναβαριέ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, είδες τι είπε ο Ναύαρχος, έτσι.
1: Ο Ναύαρχος πάντα λέει πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Μαθαίνουμε, αυτό έχει σημασία.
1: Μαθαίνουμε και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει απειλή στρατιωτική, πρέπει πάντα να είναι στην καθημερινότητά μας η ενημέρωση και να γνωρίζουμε τα αμυντικά θέματα
0: Μα γι' αυτό και οι δαπάνες της Ελλάδας, σύμφωνα με όλα αυτά που λέγονται, είναι πολύ υψηλές ως προς τα θέματα της άμυνας.
1: Ακριβώς. Και δικαίως, κύριε Κοντονή, διότι πάντα όλες οι κυβερνήσεις, οι σοβαρές εννοώ κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και οι επόμενες, διατήρησαν αυτό το στάτους πραγμάτων. Δεν μείωσαν τις στρατιωτικές δαπάνες, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξ Ανατολών, ο οποίος είναι υπαρκτός.
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν κάποιοι, έτσι, να το θυμάσαι αυτό.
1: Να μειώσουν τις στρατιωτικές.
0: Επιχείρησαν.
1: Εντάξει, αυτοί που πιστεύουν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Έτσι, μπράβο. Το ζητούμενο είναι άλλο τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που λέμε, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη για την άμυνά μας. Η απάντηση είναι ναι.
1: Είναι ναι. Είναι ναι, διότι, κύριε Κοντονή, όπως τόνισε και ο Ναύαρχος πολύ εύστοχα, οδεύουμε σε ένα νέο σύστημα πραγμάτων,
0: ναι,
1: το οποίο περιλαμβάνει το εξής. Όπως έχουμε ενημερωθεί, το νέο ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για οπλικά συστήματα. Αυτό βέβαια ίσως είναι αρνητικό για άλλους τομείς, όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Δεν ξέρω, θα φανεί στο προσεχές μέλλον ή πώς αυτό θα υποκαταστηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πολύ μεγάλα ποσά για οπλικά συστήματα, προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως είμαστε εμείς, που χαλάμε πάρα πολλά χρήματα, έχουμε πολλά στελέχη στο στρατό μας, αξιωματικούς, οι οποίοι μπορούν και έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν υπαρκτές καταστάσεις. Τα περισσότερα κράτη ζούσαν σε μια λογική στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αυτό μετά είδαμε ότι αλλάζει.
0: Έχει
1: Οπότε
0: αλλάξει.
1: Πάμε σε μια νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Και εμείς θα πάμε σε πολύ ωραία τραγουδάκια που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Γιάννησή μου. Μάλιστα με την λίστα που έχει κάνει ο Άλεξ, ο Ηλιάδης. Πάμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ για την δική σας πρωινή ενημέρωση. Ξεκινήσαμε στις 7. Μέχρι και τώρα έχουμε τουλάχιστον όλη την επικαιρότητα καλύψει. Είναι εδώ λοιπόν ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Μιλάμε για θέματα της πολιτικής σκηνής του τόπου. Τι είναι αυτό που έπρεπε να κάνει το Πασόκ και δεν το έχει κάνει?
5: Πολλά είναι αυτά που δεν έχει κάνει το Πασόκ, κύριε Κοντονή, για να είμαστε
4: ειλικρινείς. Σε ακούνε τώρα το η Πασόκη?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Αφάς κίτρινη κάρτα.
5: Κύριε Κοντονή, εγώ πάντα είμαι... Το ξέρω. Πάντα θέλω να είμαι δίκαιος και με τον εαυτό μου και με τους αντιπάλους και με όλους.
4: Άρα κάνεις αυτοκριτική.
5: Βεβαίως.
4: Αυτό δεν έχει κάνει κανένα κόμμα.
5: Ακριβώς.
4: Σε πληροφορώ, Αλέξανδρε.
5: Το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να έχει κάνει με άλμα σε πολλά θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Έπρεπε να έχει επικοινωνήσει καλύτερα το πρόγραμμά του, αλλά είμαι σίγουρος στο δρόμο προς τις εκλογές ότι θα το πραγματοποιήσει, διότι νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα, κύριε Κοντονή, το οποίο πλην της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, που κυβερνάει και de facto έχει ένα πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν η κυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει προγραμματική αντιπρόταση έναντι της κυβερνήσεως, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν νομίζω ότι έχουν πρόγραμμα, ούτε στελέχη.
4: Τώρα με πήγες εκεί που ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιοι κατεβαίνουν από το τρένο. Και μιλώ.
5: Ποιοι?
4: Από την κυρία Καριστιανού.
5: Α, για την κυρία Καριστιανού λέτε, οκ. Okay.
4: Κοιτάξτε, κατεβαίνουν, τρέχουν να φύγουν. Δεν πάνε με ελαφρά πηδηματάκια τρέχοντας.
5: Κύριε Κοντονή, ό,τι έρχεται με φόρα φεύγει με φόρα. Δηλαδή θέλω να πω, οι φωτοβολίδες στην πολιτική διαρκούν όσο διαρκεί και το φως τους.
4: Ανεβαίνει και πέφτει.
5: Ακριβώς. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα σβήνουν.
4: Είναι σαν τα διάτοντες αστέρες οι οποίοι βγαίνουν πολύ ψηλά και ξαφνικά πέφτουν. Κάνεις μια ευχή όμως όταν πέφτει.
5: Εντάξει. Να κάνουμε και
4: τέλος πάντων, το θέμα είναι ως εξής για να το σοβαρολογήσουμε. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα χωρίς να έχεις γραφεία και να συνεδριάζεις με τους συνεργάτες σου, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε σπίτια και σε καφετέρειες.
5: Πραγματικά.
4: Από ό,τι λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
5: Πραγματικά, κύριε Κοντονή.
4: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον από εδώ και μετά να γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Εδώ ο Τσίπρας είπε ότι ο τάδε είναι τα στελέχη μου. Πάρτε τους, αυτοί είναι.
5: Ναι.
4: Η κυρία Καριστιανού και δεν είπε κάτι τέτοιο. Και μας παρουσίασε μόνο τρεις. Τον εαυτό της, την κυρία Γρατσία που είναι δικηγόρος της και τον κύριο Αγιογεννό που είναι συναδελφός μου και από εκλεκτό.
5: Και την κυρία Μουτσάτσου.
4: Και την κυρία Μουτσάτσου. Έφυγε. Η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι εδώ. Είναι εδώ.
5: Δεν ξέρω, αλλά φέρεται να είναι στελέχος.
4: Μάλιστα.
5: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, τα κόμματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το... Εγώ θεωρώ προσωπικά σαν Αλέξανδρος ότι χαρακτηριστικά κομμάτων με την παραδοσιακή δομή που έχουν ηγεσία, στελέχη, κομματική βάση και φίλους είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν χαρακτηριστικά προσωποπαγή και έχουν χαρακτηριστικά κομμάτων ΙΧ. Δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωποπαγές, εάν δεν πάει καλά εκλογικά, πείτε μου τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση. Θα δύσει.
4: Εάν δεν πάει καλά προεκλογικά ή εκλογικά.
5: Εκλογικά λέω, ναι. Εκλογικά.
4: Ο κύριος Τσίπρας θα τα ρίξει σε άλλους. Όχι στον εαυτό του.
5: Δεν έχει σημασία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που θα το κάνει.
4: Αυτό ναι. Άλλωστε έχει τυθεί 5 φορές νομίζω από τον Μητσοτάκη.
5: Ναι. Και άλλη μία 6 δεν έγινε για κάτι. Okay. Τι 5, τι 6. Αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν πάει καλά το κόμμα του με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο ίδιος ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αντικειμενικά στην κοινωνία, οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει, γιατί λέει θέλει να κυβερνήσει. Τι θα γίνει, κύριε Κοντονή? Αυτό το κόμμα δηλαδή θα κλείσει? Δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση.
4: Μα ο ίδιος δεν είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες έγινε αρχηγός της χρηματικής αντιπολίτευσης?
5: Όχι, δεν έγινε.
4: Έτσι
5: στις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι, βάσει των δημοσκοπήσεων.
5: Εντάξει, βάσει των δημοσκοπήσεων το 2023 ήταν πολύ κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε για 20 μονάδες.
4: Λέω για τώρα.
5: Αυτό. Λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν ευστάθη, κύριε Κοντονή. Δεν γίνεσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γίνεσαι αφού του γίνουν εκλογές και σου δώσει ο λαός την εντολή να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν πάει κάτι καλά, αυτό το κόμμα δεν έχει επόμενη μέρα. Διότι είναι συνδεδεμένο με την τύχη του αρχηγού του. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν συμβαίνει στο ΚΚΕ. Τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε με αρχηγό το Μητσοτάκη, είτε με τον Ανδουλάκη, είτε τον Κουτσούμπα. Είναι τρία κόμματα τα οποία δεν είναι προσωποπαγή.
4: Ναι, έχουν... αλλάζουν αρχηγούς. Σωστό είναι αυτό.
5: Ναι, έχουν βάση, έχουν ρίζες στην κοινωνία. Υπάρχει αίτημα. Διαχρονικό αίτημα στην κοινωνία ώστε να υπάρχουν. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την ύπαρξη του αν δεν πάει καλά. Θέλω να πω ότι με τα προσωποπαγή κόμματα, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Ίσως πρέπει αυτό να το σκεφτεί το εκλογικό σώμα.
4: Μάλιστα. Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίκα, τον καλό μου φίλο. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Είναι οικονομολόγος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της χώρας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που οι δικηγόροι έχουν όλα τα δικά τους τα οικονομικά, μιλώ για ως φοροτεχνικός. Είναι ο άνθρωπος ο δικός μας. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίκα.
6: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας πάντοτε στην εκπομπή.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Εγώ θέλω να ξεκινήσω το εγώ, μην το πάρετε προσωπικά έτσι. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το νέο σχέδιο νόμου για την υπόθεση με την κυρία Μένο για τα σπίτια, για τις δόσεις, τα κοκκινά δάνεια. Κατσέλη, νόμος Κατσέλη.
6: Εντάξει κύριε Κοντονή. Το πώς θα γίνει τελικά η ρύθμιση και τι θα επιλέξει η κυβέρνηση αν την περίπτωση, πώς θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, μένει να το δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν μπορεί να ευνηδιάστηκε, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού ήξερε το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο θέμα. Και καλό είναι γενικότερα να σεβόμαστε αλλά και να προβλέπουμε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι πρέπει γενικότερα να δούμε και την επόμενη μέρα.
4: Ακριβώς.
6: Η επόμενη μέρα λέει κάποια πράγματα. Λέει κάποια πράγματα σε αυτούς που υπάγονται σε αυτού του είδους τη ρύθμιση και θα περιμένουν την μείωση των δόσεων. Η επόμενη μέρα έχει χιλιάδες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που παραμένουν και δεν έχουν επιληθεί. Και η επόμενη μέρα λέει ότι έχουν δημιουργηθεί μετά τον νόμο Κατσέλη πάρα πολλά χρέη πάλι σε ιδιώτες ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα με την κατοικία τους και πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ρύθμιση. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ όντας απ' έξω κύριε Κοντονή, εσείς, άμα δούμε τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας σας έλεγα πρόκειται για μια επιμήκυνση του χρόνου. Πάρα πολλοί κόσμος δεν βρήκε την τελική του λύση μέσα από τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλές υποθέσεις απλά κέρδισαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο χρόνο.
4: Έτσι.
6: Οι άνθρωποι δεν χάσαν την κατοικία τους. Δεν είναι το ζητούμενο κάποιος να χάσει την κατοικία του. Σίγουρα το ζητούμενο είναι κάποιος να μπορέσει να ρυθμίσει το χρέος του, να κρατήσει την κατοικία του. Και θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να έχει ως μέλημά της την επόμενη μέρα, να μπορέσει να διασφαλίσει τρόπους αποπληρωμής για ανθρώπους που θα μπορούν, είτε με τη μορφή ενοικίου, όπως ακούγεται ένα σχέδιο, είτε με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, υπάγοντάς την στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσει η κυβέρνηση να βρει μια λύση ώστε οι άνθρωποι να κρατήσουν τις κατοικίες, πληρώνοντας βέβαια αυτό το οποίο τους αναλογεί. Έτσι. Αυτός είναι ο νόμος του δικαίου.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Θα δούμε εν την πράξη, όπως λένε.
6: Αλλά μην στεκόμαστε, ξέρετε, μόνο γιατί πολλοί κόσμοι ακούει τι θα γίνει τελικά. Αυτή η ρύθμιση αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα που όντως ήταν μέσα στον νόμο Κατσέλη. Εδώ φτάσαν τώρα να κάθονται να αναλύουν αν θα πάρουν τα χρήματα πίσω αυτοί που έχουν αποπληρώσει ήδη το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Συγγνώμη τώρα, είναι πολλοί κόσμοι δηλαδή που έχει αποπληρώσει το δάνειο. Μην τρελαθούμε σε αυτή την περίπτωση.
4: Yeah,
6: σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλύσουμε τους ανθρώπους που χρωστούν. Κουρδιστάν το δάνειο, αλλά κυρίως πρέπει να επιλύσουμε και όλες τις περιπτώσεις που δεν είχαν επαφή στον νόμο Κατσέρη ή που βρίσκονται στα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με όλους αυτούς που χρωστάνε, κυρίως και την πρώτη κατοικία τους.
4: Ακριβώς. Για να έρθουμε τώρα στα οικονομικά. Βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από την έκθεση.
6: Ναι.
4: Και μιλώ για τη ΔΕΘ. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να ανακοινώσει το μισό δώρο, ολόκληρο το δώρο, θα πιεστεί από κάποιους. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι προεκλογικό ή ακριβώς βρέθηκαν κάποια χρήματα ή χρηματικά ποσά που πρέπει να τα επιστρέψει στον κόσμο.
6: Τα χρήματα, κύριε Κοντονιέ, βλέπετε ότι δημιουργείται μονίμως ένα υπερπλεόνασμα, έτσι, το οποίο δημιουργείται εσωτερικά από την οικονομία μας και το οποίο βέβαια θα πρέπει να διοχετευτεί είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στο να καλυφθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε να δοθούν κάποιες παροχές, είτε να ευνοηθούν επιχειρήσεις. Εγώ διαβάζω βέβαια ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο θα αφαιρά τη φετινή έκθεση. Ναι. Το ένα δισεκατομμύριο γενικά με τις προσδοκίες που δημιουργούνται στις εκλογές, σε καμία θεωρώ των περιπτώσεων δεν μπορεί να καλύψει είτε 13η σύνταξη, είτε να καλύψει την προκαταβολή που φωνάζουν οι επιχειρήσεις, είτε το τέλος του επιτιδεύματος που φωνάζουν κάποιοι άλλοι που έπρεπε.
4: Το μισό δηλαδή,
6: το επιτιδεύματος θα σταματήσει. Είτε να καλύψουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες άλλες ομάδες που ο καθένας φωνάζει και ζητάει. Κύριε Κοντονή, με το 1 δισεκατομμύριο, και αν θέλουμε να έχουμε την οικονομική προσαρμογή έτσι όπως την έχει εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια, θα σας έλεγα, το οικονομικό επιτελείο, δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Είναι σίγουρα χρονιά, και εμείς είναι σίγουρα χρονιά των εκλογών, και σαν χρονιά των εκλογών, δυστυχώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι παροχές θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες. Είναι αυτό που λέμε το δώσ' τα όλα την τελευταία χρονιά των εκλογών.
4: Μου θυμίζει αυτό το τσουβόλα, δώσ' τα όλα. Αυτό μου θυμίζει δηλαδή τώρα.
6: Αυτό δεν πρέπει όμως να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη τελικά και να ρυθμίσουμε κομμάτι της οικονομίας. Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο, κυρίως ο κ. Πιερακάκης με τον κ. Πετραλιά, αλλά και στο εφαρμοστικό του κομμάτι ο νέος υφυπουργός. Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, νομίζω ότι κάπου.
4: Καλός φίλος και συνάδελφος, καλός είναι. Χρήστο.
6: Για να βγάλουμε μια καλή λύση, ναι, για το κομμάτι.
4: Πάντως, ο φίλος μου, ο κ. Μαρκόπουλος, είναι καλός φίλος, πολύ φίλος καλός και καλό παιδί ως προς τη δημοσιογραφία. Βέβαια, με τα οικονομικά δεν ξέρω πώς θα πάει. Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Άλλωστε δίπλα στο Πιερακάκη θα μάθει.
6: Αυτό ξέρω και αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει μπροστά, έχει το λόγο του, θέλει να πει κάποια πράγματα, θα δούμε τι θα εφαρμόσει. Δεν περνούν και όλα από τα χέρια των υπουργών. Είναι κυρίως υπεύθυνος για τη φορολογική πολιτική. Εντάξει, έχει κάποια κομμάτια να διευθυνθεί.
4: Υπεύθυνος για το φορολογικό είναι.
6: Όλοι μπορούν να προσφέρουν.
4: Είναι υπεύθυνος για το φορολογικό, δεν είναι έτσι?
6: Ναι, ακριβώς.
4: Άρα σημαίνει ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει, κάποιες τροποποιητικές, πώς θα λέτε εκεί.
6: Εμείς ήδη στην επιτροπή που έχουμε, στην Επιτροπή Μπράβο, Αλλαγής με πρόεδρο τον Γιώργο Χριστόπουλο, την Τετάρτη έχουμε συνάντηση με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, θα έρθει στην Επιτροπή έτσι και θα ζητήσει από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι καταλαβαίνω, θα ζητήσει κάποια μέτρα που αφορούν το κομμάτι της ΔΕΘ. Δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει σοβαρή επεξεργασία αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο για να δούμε το Σεπτέμβριο τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΘ.
4: Άρα, εσείς θα κάνετε και κάποιες προτάσεις.
6: Σαφώς θα κάνουμε προτάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Είναι επιτροπή που είναι από αρκετά μέλη της αγοράς, σχεδόν από όλο το φάσμα της αγοράς, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, βασική μας πρόταση, το λέω κύριε Κοντονή, εγώ το ανακοινώνω, ότι θα ζητήσουμε και μία λύση όσον αφορά το κομμάτι της αυξημένης προκαταβολής φόρου του 80%.
4: Αυτό τι σημαίνει, να το εξηγήσουμε στον κόσμο?
6: Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσουμε τη μείωση της προκαταβολής, γιατί θεωρούμε ότι λόγω της έλλειψης παραγωγικότητας της οικονομίας, σε κάθε περίπτωση είναι ανασταλτικός παράγοντας η αυξημένη προκαταβολή του 80%. Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι μεγάλος συντελεστής προκαταβολή φόρου του 80% με τόσο μειωμένη την παραγωγικότητα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το κομμάτι του 80% της προκαταβολής φόρου.
4: Ναι. Αλλάζουν λοιπόν οι κανόνες για την φορολογική ενημέρωση ή παραμένουν οι ίδιοι τελικά? Θα αλλάξουν?
6: Για τη φορολογική ενημερότητα είναι μια διαδικασία που την προβλέπει ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Είναι κάτι που δεν ισχύει, και να σας πω κάτι όσον αφορά την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων με το κράτος, να μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Ποτέ δεν κάνει πίσω εκεί πέρα το κράτος όταν του χρωστάς.
4: Όταν σου χρωστάει?
6: Όταν σου χρωστάει, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. ότι πρέπει να τρέξει αρκετά να πάρει τα χρήματά σου. Αν και έχει βελτιωθεί κατά πολύ ο Γιώργος ο Πιτσιρίς, στην εξάρτητα αρχή δημοσίων μεσόδων, έχει κάνει πραγματικά το σχέδιο έτσι ώστε να μπορούν να. Όσοι πρέπει να εισπράξουν ειδικά μέσω τη φορολογική του δήλωση τα χρήματα να πιστωθούν πολύ γρήγορα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την πιστώσουμε στην ΑΔΕ. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο πλέον.
4: Και αυτό νομίζω έχει και μια επίπτωση και για τους άλλους, για να το τρέξουν περισσότερο, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς.
4: Άρα λοιπόν θα υπάρξουν νέοι κανόνες.
6: Θα υπάρξουν νέοι κανόνες, γενικά υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων τρέχει τα προγράμματά της έτσι ώστε γρήγορα να μπαίνουν τα χρήματα στον κόσμο. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι και μέσω της εξυπηρέτησης πλέον το MyPoint, δηλαδή σημεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, προσπαθεί γενικότερα να είναι κοντά στο φορολογούμενο. Γιατί έχουμε μπει σε μια μεγάλη πλέον περίοδο που έχει δημιουργήσει ψηφιοποίηση και εκεί ο κόσμος θέλει βοήθεια γενικά στο πώς θα διαχειριστεί τις πλατφόρμες. Εμείς σαν λογιστές φοροτεχνικοί το γνωρίζετε ότι κάνουμε επαρκώς τη δουλειά μας, είμαστε κοντά στο φορολογούμενο, αλλά σίγουρα χρειάζονται και σημεία μέσα στην Αθήνα, γιατί έχουν ανακοινωθεί 7-8 σημεία πλέον μέσω του MyPoint που θα μπορεί ο φορολογούμενος να πηγαίνει και να βρίσκει λύσεις όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης με τις πλατφόρμες. Γιατί πλέον όλη η επιδοματική πολιτική, τα πάντα περνάνε μέσα από πλατφόρμες ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
4: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, όπως το λέτε κύριε Κρήκα. Χρήστο μου, για πες μου κάτι άλλο όσον αφορά την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί.

0: δεν θα συμβαδίζει με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το κομμάτι της εργασίας και έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί πραγματικά καινούριο χρήμα και να μην αφορά μόνο, που πολύ σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή, από την ύσπραξη φόρων μέσω των διαδικασιών της ψηφιοποίησης από ανθρώπους οι οποίοι ναι φοροδιαφεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Η αύξηση παραγωγικότητας, το λένε όλες τις εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα, είτε το ΙΟΒΕ, το οποίο ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής, όλοι αναφέρουν για αύξηση παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβει, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν θα πρέπει να μένει στάσιμη, θα πρέπει η παραγωγή των εργαζομένων να και αυτή να πηγαίνει προς τα πάνω, αλλά τα πάντα εξαρτούνται από την επιχείρηση. Ο εργαζόμενος για να πάρει καλύτερο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να είναι πιο παραγωγική. Οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ή οτιδήποτε άλλο αφορά και την εξαγωγή μας, αλλά και τον τρόπο που παράγουμε, σίγουρα έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εμείς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Χωρίς αύξηση παραγωγικότητας δεν μπορούμε να προσδοκάμε πράγματα. Και επίσης δεν μπορούμε να μοιράζουμε ή να διαχειριζόμαστε χρήμα προς τις μονάδες, προς τις ομάδες οι οποίες έχουν κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να κρατήσουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο και να προσπαθήσουμε αύριο να πούμε περισσότερα, κύριε Γκρίγκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Γκρίγκα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Ακούσαμε τα της οικονομίας. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα ως προς το εξωτερικό? Δηλαδή τι παράγει, τι προϊόν είναι αυτό που θα το βγάλουμε και θα είναι ωραίο για το εξωτερικό? Τα φούτα μας που τα παίρνουν αυτοί
1: και μας τα ξαναπουλάνε,
0: τα συσκευάζουν και τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς έτσι είναι και έχοντα. Το βασικό μας προϊόν, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας όμως, κύριε Κοντονή, πάσχει με την έννοια ότι απευθυνόμαστε σε χαμηλού επίπεδου αγορές, χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Προφανώς επηρέασαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες με τους πολέμους, δηλαδή χάσαμε

0: με τη ρωσική αγορά. Η αμερικανική αγορά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί από τα τελευταία γεγονότα με τον πόλεμο.
1: Εγώ έβλεπα για να κάνει τις κουβέντες μας και για να σου δώσω να πεις κάτι παραπάνω. Έβλεπα χθες την τηλεόραση που έδειχναν τα παιδιά για τον τουρισμό πάνω εκεί στη Χαλκιδική. Ένας τουρισμός που αυτή τη στιγμή ήταν Βαλκάνιος, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία,
0: Ρωσία.
1: Ρωσία όχι.
0: Δεν είχε Ρωσία.
1: Πολύ λιγότερους.
0: Γιατί θυμάμαι στη Χαλκιδική όταν είχα πάει κύριε Κοντονή, είχε πολλές ρωσικές επιγραφές.
1: Είχαν χρήμα.
0: Είχαν.
1: Αυτοί όμως που έρχονται τώρα δεν έχουν χρήμα.
0: Ακριβώς.
1: Και το λένε ποιοι επιχειρηματίες, το λέω εγώ.
0: Αλήθεια είναι, το έχω ακούσει κι εγώ. Αυτό είναι θέμα marketing. Είναι...
1: Τώρα στη βάλα, αυτό... πώς το λένε, πάνω στη
0: δεν πουλάμε,
1: Χαλκιδική.
0: Δεν πουλάμε σωστά, κύριε Κοντονή, το πολύ καλό προϊόν που έχουμε στο σωστό target group, στο σωστό κοινό, στις σωστές χώρες, στα σωστά αγοραστικά κοινά.
1: Προσπαθούμε να το δώσουμε bill παρά.
0: Ακριβώς.
1: Να το ξεφορτωθούμε δηλαδή.
0: Αυτό προσπαθούμε για να διατηρήσουμε την όποια βιωσιμότητά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το minimum απλά για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Όχι για την ανάπτυξή του. Που αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Και λάθος και κακό.
0: Πολύ κακό.
1: Πάμε, Βασίλη.